0: Κώστα, wake up!
1: Κώστα, wake up!
0: Είναι το weekend!
2: Σάββατο por la mañana!
1: Σάββατο, 8!
0: Κώστα, Blanca Radio! Blanca.